0: Η άσπρο με σηκώσκα σιγά είναι να πλύνεις. Πήγαν ψάκα να πλύνει αυτού. Σε πάτια πακτού. Πώς πάκα αυτού. Καυτού. Αυτού. Καυτού. Αυτού. Καυτού. Αυτού.
1: Τσάκι τσάκι. Πώς ήταν να κρέα.
0: Κάκα η πλύνη ψάχνει. Τσάκι πώς ήταν. Γέρα να γόσα πλύνη. Πάκα αυτού. Αυτού. Καυτού. Αυτού. Του πέτρε μα να κρέα. Να κρέα. Α να κρέα. Σκάτσε εδώ. Σα λίγα. Τι λέμε μια έτσι κοσέβα πλύνη σμένη. Έτσι κατεβάλαξε να τρανακάζει δύο λάπιδα η μάρτα. Σδρούγα τα ρεκά υπόρκαν φουστάτα, τα εχμάνα ζω πάσκα, τα ουπέρνα ο μπράκο. Σδρούγα τα πότσα νούτρα με κουριέμα, τα εισκάραν χωρίς το γοπέκι ο ζάτ, σδρούγα τα μάτια είναι πράσμα, ή σδρούγα τα καθιζάει τη σλέπτα, τσάκε, κόκουρατσε. Σκάω κουστάρα, πέτ, θα είναι πριζένε, κόκου μου, το ψήσμα και εσύ να μας κόκουρατσε.
2: Ей, Рибарио, много бе, много базикот на се ме това ловците, бе. А ти как хубаво я беше подкарал преди малко, някакви чайки ни се мутаеха и ни свъкаха на главите, някакви корморани, някакви чапли.
3: Стига, бе, корморани и чапли, няма такви с неща, съдя чайки и то бели.
2: Айде, бе.
3: Айде, а,